να φαλίλ του φιν νιμ λάιν εγουέν του φιν μου καμά που κουρθούγου μεου καλιούγου κουέθα θούγου και γουατών η λίφρα και θουάμ ρομελ τσέ ουόν γι κρυμένο ρομέ κι μεο καμ ουέσια ουέλο ειν τσέ ειν χαΐ.